0: πάνω να το ξέρουν. Ναι. Mm. Ναι, ναι, ναι.
1: Okay, θα κάνουμε λίγο κουτσομπολιό λίγο αργότερα για το πανηγύρι, γιατί σε έχω δει εκεί. Ήρθε εσύ κάτω από την ομπρέλα του 4B και το χάρηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πούμε μερικά λόγια για αυτά.
0: Ωραία ήταν. Ωραία ήταν.
1: Λοιπόν, όσο του να ξελαχανιάσει λόγω που βγήκε 21 σκαλιά, πάμε σε ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα σας.

κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που παίρνετε τηλέφωνο, αλλά για κάποιο λόγο ο Κώστας δεν μπορεί να απαντήσει. Κάτι έχει η γραμμή. Θα τρέξουμε κάτω στο γραφείο και θα δούμε τι μπορεί να γίνει.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε δύο ατέλειωτες, δύο υπέροχες φωνές στον Αντίπα με την Χαψιάδη σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι «Μ' αγαπάς πιο δυνατά». Εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4BFM, ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης ασφαλώς με τον Αβέρο Παπαστέργου και τον Κώστα. Μην σταματήσετε να παίρνετε τηλέφωνα. Πήγε ο Κώστας κάτω να ζητήσει το λόγο από το γραφείο. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να το φτιάξει. Να μην το πω το ρημάδι όπως το έχω αποκαλέσει πάρα πολλές άλλες φορές. Θα φτιαχτεί. Πού θα πάει, κάτι θα γίνει και θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί. Ίσως να έχετε και αφιερώσεις, ίσως και επιθυμίες. Σε καινούρια βάρκα μπήκα, Θεοδοσία Στίνγκα.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε την Θεοδοσία Στίνγκα σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Σε καινούρια βάρκα μπήκα». Κυρίες και κύριοι, αν υπάρχουν μερικά παράσιτα, έχουμε εδώ τους μαστόρους με το τηλέφωνο, αν μπορεί να φτιαχτεί για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μάλλον εσείς να επικοινωνήσετε με εμάς, να ακούσουμε τη φωνή σας, τις επιθυμίες σας και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Για να δούμε αν τα καταφέρουν καλώς, αν όχι, τι να κάνουμε, χωρίς τηλέφωνο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, τίποτα μας ερμήνευσε ο Σταμάτης Γονίδης. Φίλοι μου, καλή καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρωινό πρόγραμμα. Τρίτη πρωί, συντροφιά με τον Αβέροφ Παπαστέργου και ναι, μάλιστα.
1: Και τον Κώστα τον Κεμάνετζή εδώ. Συγγνώμη να πούμε που δεν μπορούμε να σηκώσουμε τηλέφωνο εδώ πέρα.
0: Να δώσουμε τα
1: αθλητικά με το
0: τα
1: τηλέφωνο.
0: Κακά μαντάτα. Δεν φτιάχνεται.
1: Δεν φτιάχνεται, ναι.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη στιγμή
1: σήμερα,
0: δεν πρέπει να μπουν, λέει, κάτω εδώ από τον ντουλάπι να βρουν σύρματα και τα λοιπά. Κυρίες και κύριοι, λυπόμαστε πάρα πολύ, πρώτον που δεν μπορούμε και εμείς να ακούσουμε τη φωνούλα σας και να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε, και ασφαλώς και εσείς τα ίδια. Σήμερα για την ώρα δεν υπάρχει τηλέφωνο. Αν φτιαχτεί θα ειδοποιηθείτε για να πάρετε ξανά. Λυπόμαστε γι' αυτό. Κωνσταντίνε, σε είδα στο πανηγύρι χτες κάτω από την ομπρέλα για λίγο.
1: Ναι, τι ωραία που ήταν, έτσι. Και είχαμε και τον κύριο Γιάννη μαζί μας.
0: Θα πούμε για το Γιάννη σε λίγο. Το πανηγύρι μας ήταν ωραίο. Ναι, ο Θεός πάντοτε έκανε την πολύ, καλή πράξη που έπρεπε να κάνει. Γιατί δύο μέρες πριν είχε ρίξει βαρέλια.
1: Αρκετή βροχή.
0: Και σταμάτησε αυτές τις δύο μέρες. Παρόλα το Κυριακή το απόγευμα έτσι έριξε λιγάκι. Αλλά ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει. Ναι. Πολύς κόσμος.
1: Πολύ χαμός.
0: Πολύς καπνός.
1: Ναι, ναι,
0: πολλές μυρωδιές. Χιλιάδες κόσμος να κρατάνε λουκουμάδες, ναι, σουβλάκια, να περπατάνε και να τρώνε το κάτι άλλο. Είναι ένα από τα καλύτερα της Αυστραλίας, μάλλον μπορεί να είναι και το καλύτερο.
1: Μπορεί και το καλύτερο, ναι. Έχω ακούσει έτσι απίστευτα σχόλια από κόσμο και από ξένους, έτσι. Όχι από Έλληνες.
0: Λίγο τσουκτερές ήταν οι τιμές,
1: λίγο,
0: ανάλογα
1: ναι, λίγο
0: το τι λέει ο κόσμος, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πόσο βαριά είναι τα έξοδα.
1: Σίγουρα. Αυτό δεν το ξέρω κόσμος.
0: Τα έξοδα έτσι για να διοργανωθεί αυτό το πανηγύρι.
1: Έτσι.
0: Να μιλήσουμε από security, από ασφάλειες. Μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο δολάρια.
1: Εννοεί,
0: η ασφάλεια μόνο για δύο μέρες.
1: Οι πρώτες ύλες που αγοράσεις
0: είναι επανάκριβα.
1: Η δουλειά μου είναι μάγειρα, εσύ με το ξέρεις. Ξέρουμε με τόσα μαγαζιά που είχα.
0: Αλλά πέρασε καλά ο κόσμος. Θαυμάσια, ναι. και εμείς να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία τους ανθρώπους που ήρθαν και ανανέωσαν τη συνδρομή τους για να γίνουν
1: αρκετή, ναι,
0: μέλη ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και είπες την γνωριμία, εσύ είσαι καινούριος ασφαλώς και γνωρίστηκες καλύτερα με ανθρώπους. Ήσουν εκεί που ήρθε ένα παιδί από το Ipswich, ο λεγόμενος Δημήτρης Κρητικός.
1: Ναι, εκεί ήμουν.
0: Ένας γαλανομάτης, ένα παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα λέει ότι τα ελληνικά του δεν είναι καλά, αλλά λάθος έγινε. Μια χαρά τα ελληνικά του.
1: Άκουγα, ήταν,
0: και Δημήτρη, αν ακούς, τα ελληνικά σου είναι πολύ ωραία και χαρήκαμε. Ήρθε το παιδί αυτό. Αυτό το παιδί ήρθε από το Ipswich για να δει το πανηγύρι το Σάββατο. Αλλά λόγω που του άρεσε και λόγω που δεν χάνει προγράμματα κατά αυτά που έλεγε, ήρθε ξανά την Κυριακή επίτηδες, που γνωρίζει ότι είναι εκεί το 4EB, για να γνωρίσει τους εκφωνητές. Μπράβο Δημήτρη και μπράβο στη σύζυγό σου και στο φίλο σου από το Cleveland που ήρθατε εκεί και συστηθήκατε και γίνατε και μέλη. Να είσαι καλά Δημήτρη και καλή ακρόαση να ακούσεις όλο το πρόγραμμα, γιατί πιστεύω πως θα σ' αρέσει. Είμαι σίγουρος πως θα ήθελες να πάρεις τηλέφωνο γιατί το είχες πει. Δυστυχώς Δημήτρη δεν φώνησε αεροβόρα. Unfortunately, την άλλη εβδομάδα. Αυτά ήταν που λες, που έχουμε να πούμε, και δεν ξέρω Κώστα, ίσως να μην το άκουσες, από την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός από τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής, ανέκδοτα κτλ, θα προσθέσω κάτι, έτσι κανένα δίλεπτο ή τρία λεπτά, απίστευτα γεγονότα που συμβαίνουν, που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, το σώμα του ανθρώπου το γνωρίζουμε?
1: Όχι
0: πολλά.
1: Όχι όλα.
0: Δεν μιλάμε για ιατρικά τώρα, αλλά έτσι μου ήρθε στο μυαλό και έτσι έχω πει. Αλλά είναι πάρα πολλά τα απίστευτα γεγονότα τα οποία πλουτίζουν τις γνώσεις των ανθρώπων που θα τα ακούσουν, όπως έχουν πλουτίσει και τις δικές μου.
1: Ωραία,
0: αυτά
1: ωραία,
0: είναι λοιπόν.
1: Ωραία, ένθετο θα είναι αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, θα πάμε, θα σ' αρέσουν και εσένα. Και αν βρίσκεις εσύ κάτι παράξενα, μεταχαράς.
1: Ναι, έχω εντάξει πολλά και εγώ πολλά και διάφορα. Μπορούμε να βάλουμε και σαν σήμερα έχει ένα ένθετο.
0: Τα έχει ο κύριος Νικόλας Λαγκίδης και δεν θα του πάμε κόντρα. Αλλά
1: ναι,
0: περίμενε, αυτό
1: ξέρω,
0: είναι Σαββάτο. Εμάς θα είναι Τρίτη.
1: Τρίτη, ναι, άλλο.
0: Θα το
1: τρίτη,
0: συζητήσουμε, άλλο, θα το συζητήσουμε για να μην παραξηγηθούμε.
1: Εγώ στο μόνο που θέλω να μείνω εκθέσει του πανηγύρι που ήταν εκεί πέρα ο κύριος Γιάννης,
0: ναι,
1: είναι 80 χρονών και είναι πανέξυπνος.
0: 88, παρακαλώ.
1: 88,
0: ναι.
1: Τετραπέρατος, έχω πάθει πλάκα. Ειλικρινά.
0: Μια και τον ανάφερες, είχα σκοπό να τα λέγαμε λίγο αργότερα, να το πούμε τώρα.
1: Απίστευτος.
0: Ο Γιάννης είναι σοφός.
1: Σοφός, πραγματικά σοφός.
0: Αυτά που έλεγε ασταμάτητα,
1: ναι,
0: χωρίς να παίρνει ανάσα.
1: Αυτός ο άνθρωπος κρύβει πολύ σοφία μέσα του.
0: Είναι πολύ φορτωμένος από τη ζωή, γιατί έτσι κάτι γρήγορα που, που συζήτησα μαζί του, Κώστα, 16 αδέρφια.
1: Μάλιστα.
0: 12 αδέρφια με μία γυναίκα και ο μπαμπάς του,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε ξανά για να συντηρούνται τα υπόλοιπα.
1: Mm-hmm.
0: Και 16 αδέρφια όλα μαζί, έκανε και σε ορφανοτροφείο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει μεγάλη ιστορία ο άνθρωπος, αλλά μία μέρα θα τα γράψουμε κάτω ή θα τον φέρουμε εδώ.
1: Καλό θέλει να μας γράψει ένα βιβλίο.
0: Και θα μας πει πάρα πολλά, αλλά μεγάλη έκπληξη μου έκανε τα κορίτσια του.
1: Απίστευτες,
0: Τι λέρε, τι σεβασμό, τι υπακοή. Μπαμπά μου εδώ, μπαμπά μου εκεί.
1: Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ μεγάλη αγάπη. Μπράβο,
0: ένα σπίτι που, να το πω ξανά, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα, είναι του Γιάννη το σπίτι.
1: Έτσι.
0: Είναι του Γιάννη το σπίτι. Ακριβώς. Και άμα μεγαλώσεις τα παιδιά με καλές ρίζες και με καλό λείπασμα, όπως το λένε,
1: μπράβο, μπράβο,
0: θα βγουν καλά παιδιά, όπως έχουμε γνωρίσει τις δύο του κόρες. Και
1: ναι,
0: συγχαρητήρια,
1: κύριε
0: Γιάννη, για την οικογένειά σου
1: Λευτέρης.
0: Και τι, και μια σπουδαία σύζυγο. Λέει το όνομα Θεανό και κολλάνε τα χείλη του.
1: Ναι, καλά. Απίστευτο, απίστευτο.
0: Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, Γιάννη. Να σε καλά.
1: Και μόλι το λέει το όνομά τη, βλέπει τα μάτια του πώ λάμπουνε.
0: Λάμπουνε, λέει. Λάμπουνε, λέει, είναι το κάτι άλλο.
1: Μετά από τόσα χρόνια, μπράβο. Μπράβο.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα αυτά τα λίγα στην άκρη και θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι. Είναι λίγο συγκινητικό το επόμενο τραγούδι. Όταν θα φύγω είναι ο τίτλος. Εμένα μου άρεσε και θέλω να το μοιραστώ με την ακρόαση και μετά θα περάσουμε στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη ποπό σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που πιστεύω να καταλάβατε την έννοια του? Όταν θα φύγω ήταν ο τίτλος, και όταν λέει όταν θα φύγει είναι όταν θα φύγει από τη ζωή. Το κάτι άλλο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πιστεύω Κώστα και εσύ να το άκουσες και να το ένιωσες λίγο, παρόλο που ήσουν απασχολημένος.
1: Πολύ λίγο αυτό το
0: πολύ
1: τραγούδι,
0: ωραίο τραγούδι.
1: Όχι, δεν ακούω, ακούω συνέχεια.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά
1: δεν μπορώ να σηκώσω την παιδιά.
0: Για δοκίμασε ακόμα μία.
1: Δεν γίνεται, αφού εδώ πέρα βλέπω.
0: Ακόμα, εντάξει.
1: Τώρα κάτσε. Κατευθείαν στον αέρα. Παρακαλώ.
0: Τίποτα.
1: Φόρυμπι, παρακαλώ.
0: Τίποτα.
1: Χτυπάει, αλλά δεν.
0: Εντάξει, εντάξει, το κλείνουμε, το κλείνουμε.
1: Δεν έχετε.
0: Ναι, να ενημερώσουμε ξανά συγγνώμη, τον Κοσμάκη, το τηλέφωνο δεν δουλεύει. Και αυτό σας αγχώνει, αλλά την ίδια στιγμή αγχωνόμαστε και εμείς. Φίλοι καλοί μου ακροατές, η ώρα είναι 10 και 31 λεπτό ακριβώς και όπως είχα πει προηγουμένως, σας περάσουμε λίγο να ακούσουμε λίγα από αυτές τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις που κατά προσωπική σας άποψη έχουν πέραση και σας αρέσουν. Κυρίες και κύριοι, προσευχή δεν είναι μόνο να ζητάς, είναι και να ακούς. Μην μιλάς συνέχεια, μείνε για ένα λεπτό σιωπηλός και πες απλά «Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, εκείνη τη στιγμή η ειρήνη θα μπει στην καρδιά σου». Και συνεχίζω φίλοι ακροατές, είναι εύκολο να αγαπάς όσους σε αγαπούν. Το θαύμα είναι να χαμογελάς σε όσους σε πλήγωσαν. Εκεί φαίνεται ο Χριστός μέσα σου. Η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μεταμορφώνει το σκοτάδι σε φως. Καλοί μου άνθρωποι, το να μην συγχωρείς είναι σαν να κουβαλάς μια πέτρα που πληγώνει μόνο εσένα. Συγχώρεσε, όχι γιατί ο άλλος έχει δίκιο, αλλά γιατί η ψυχή σου αξίζει να είναι ελεύθερη. Άσε τον Θεό να αναλάβει τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί μου άνθρωποι, πώς να νικήσεις τις μάχες? Οι μεγαλύτερες μάχες δεν κερδίζονται με φωνές, δεν κερδίζονται με βρισιές και δύναμη. Μόνο κερδίζονται στα γόνατα. Όταν γονατίζεις μπροστά στον Θεό, μπορείς να σταθείς όρθιος μπροστά σε οποιοδήποτε άνθρωπο και οποιοδήποτε πρόβλημα. Αγαπητοί συμπάρικοι, μην κοιτάς το παρενθόν σου με απόγνωση. Ο Θεός δεν κοιτάζει ποιος ήσουν, αλλά ποιος θέλεις να γίνεις. Μια στιγμή μετάνοιας αρκεί για να σβήσει χρόνια σκοταδιού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η νέα αρχή. Ψυχή, μην απελπίζεσαι ό,τι και αν σου συμβαίνει. Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος νιώθει μόνος, απαγοητευμένος, κουρασμένος από τη ζωή. Αλλά ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες, ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν. Κάθε δυσκολία περνά, κάθε πληγή μπορεί να γίνει δύναμη. Αρκεί να μην χάσεις την πίστη και την ελπίδα σου. Αμήν. Φίλοι και φίλες, αυτά για την ώρα για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Πιστεύω πως θα ακούσουμε και άλλες λίγο αργότερα, και μια και είμαστε αυτά στα χριστιανικά, είχα μια συζήτηση με κάποια σεβαστή κυρία της παροικίας μας. Μου ανοίχτηκε και μου είπε εν συντομία τη ζωή της, τα προβλήματά της. Πέρασε πολλά. Πολλά ήταν τα προβλήματα στη ζωή της. Από φτώχεια, από μικρό χωριό, από υγεία, από γονείς, από σύζυγο, από παιδιά, πόσα και πόσα άλλα. Προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Μια ζωή προβλήματα.

0: Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία η Βίκη Λεάνδρος. Μου θύμισε αναμνήσεις στις δεκαετίες του 1970. Φίλοι ακροατές, μας έχουν απομείνει 15 λεπτά πριν περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων που επιμελήθηκε και θα σας διαβάσει ο Κώστας, και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω από αυτά τα διάφορα που συνήθως σας διαβάζω κάθε Τρίτη. Αγαπητοί συμπάρικοι, τρία πράγματα που δεν επιστρέφουν: ο χρόνος, τα λόγια και οι ευκαιρίες. Τρία πράγματα που καταστρέφουν είναι η περηφάνεια, ο θυμός και το αλκοόλ. Τρεις λέξεις που είναι πιο δύσκολο να πεις: σ' αγαπώ, συγγνώμη, βοήθησέ με. Έχουν μια σημασία, Κώστα, αν τα πιάσεις αυτά που έχουμε πει εδώ.
1: Και είναι πολύ σοφά αυτά που λες, και έτσι είναι.
0: Όπως τα τρία πράγματα που καταστρέφουν είναι η περηφάνεια, ο θυμός και το αλκοόλ. Ασφαλώς και πολλά άλλα, τζόγος και τα λοιπά. Και,
1: έχει πολλά.
0: Και τρεις λέξεις που είναι δύσκολο να πει ο κάθε άνθρωπος είναι το σ' αγαπώ, το συγγνώμη και το βοήθησέ με. Αλλά όταν λέμε αυτά, το σ' αγαπώ, δεν το λέμε άντε να ακουστεί σ' αγαπώ. Είπαμε έτσι, να βγαίνει. Όπως θα μιλάει ο κύριος Γιάννης.
1: Και νομίζω ότι από αυτές τις τρεις λέξεις το συγγνώμη είναι το πιο δύσκολο. Να του παραδεχτείς, δηλαδή, να παραδεχτείς μέσα σου και να πεις, ξέρεις, δε φίλε, ναι.
0: Πολλοί το λένε έτσι, συγγνώμη, να περάσει μπόρα και τα λοιπά.
1: Εντάξει, τώρα ένα συγγνώμη, ναι, φίλε,
0: μέσα σε αυτούς μπορεί να είμαστε κι εμείς.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και συνεχίζω, καλοί μου άνθρωποι, με αυτά τα διάφορα. Είναι τραγικό να γίνεις χειρότερος από αυτούς που έκρινες, κολλητός με αυτούς που έθαβες και να γλύφεις εκεί που έφτυνες.
1: Ναι.
0: Καλοί μου άνθρωποι, λόγια αγάπης. Να γεμίζεις τη μέρα σου με ό,τι γεμίζει την ψυχή σου. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι πόσα δίνεις, αλλά πόση αγάπη βάζεις σε αυτά που δίνεις. Κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι δικό σου, παρά μόνο η ψυχή σου, γι' αυτό κράτα την καθαρή. Και συνεχίζω. Το να αγαπάς δεν είναι τίποτα. Το να αγαπιέσαι είναι κάτι. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι είναι το παν. Σωστό. Επιτυχία ζωής είναι να είσαι καλός άνθρωπος στη ζωή σου. Αλλά δυστυχώς, όταν η γύρω σου είναι ανθρωποφάγη, δυστυχώς θα αλλάξεις και εσύ. Πολύ σωστό, δεν είναι, Κώστα, γι' αυτό?
1: Σωστό.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε και σε άλλα δύο και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Και κάτι άλλο, μάθε να επιλέγεις και να μη σε επιλέγουν. Να μιλάς στα ράτα και όχι όπως σε βολεύει. Να κερδίζεις με την αξία σου αυτό που θέλεις και να μην το ζητιανεύεις. Να είσαι ο εαυτός σου και να μην προσποιείσαι.

γίνει αυτό που γεννήθηκες, να είσαι άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Καλό. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, μην κρίνεις κάθε ψυχή. Κάθε ψυχή κρύβει ένα χθες, κάθε ψυχή κρύβει ένα σήμερα. Τι ωραίο και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, βρε Χλειδονάκη, βρε Καμωμαντού, πάμε.

Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Περνάμε καλά, κυρίες και κύριοι. Και ναι, να θέλετε να πείτε, δεν μπορείτε να το πείτε, γιατί εδώ τα εργαλεία δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν δουλεύουν, και αυτό μας αγχώνει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε. Τράβαρε μάγκα και αλάνι είναι ο τίτλος του τραγουδιού και πιστεύω να αρέσει. Πάμε.

0: Okay, ακούσαμε και λίγα ρεμπέτικα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, Στράβαρε, Μάγκα και Αλάνη. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EBFM, ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισμπάνης. Καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά και καλώς ήρθατε στο πρωινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 26 Μαΐου, συντροφιά με τον Αβέρο Παπαστέργου και με τον Κωνσταντίνο.
1: Και μανετζή εδώ.
0: Γιορτάζατε κιόλα. 21 του πριν μερικές μέρες είχα Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Έγινε χαμός στο, πώς το λένε, στο Messenger, αυτά εδώ. Ξέρεις, με παίρνουν τηλέφωνο από Γερμανία, από Ελβετία, την Ελλάδα.
0: Όταν είσαι αγαπητός, βεβαίως. Όταν είσαι αγαπητός.
1: Και τα λοιπά, ναι.
0: Εμένα για γιορτή δεν με παίρνει κανένας.
1: Αδέρωφ, ναι.
0: Αλλά των Αγίων Πάντων, ξέρεις, καμιά φορά δεν. Επειδή δεν είχε μέρος στις σελίδες ο Χριστούλης μας, ο Θεός μας, των Αγίων Πάντων μαζί με άλλους 4.000 άγνωστους Αγίους.
1: Είχα μία φίλη, έχω Αθηνά τη λένε, την οποία
0: γιορτάζει Αθηνά.
1: Αθηνά, βέβαια. Αθηνά των Αγίων Πάντων.
0: Των Αγίων. Α,
1: είδες.
0: Η ωραία Αθηνά. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε, Κώστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων σήμερα.
1: Εντάξει, έχουμε
0: κάτι έχει γίνει. Δεν έχουμε.
1: Δύο ειδήσεις έχουμε βασικά που θα τις πούμε.
0: Αν τις γνωρίζεις, για πες τις έτσι στα τάκα.
1: Στα γρήγορα. Εντάξει, έχουμε δύο θανάτους πολύ, να το πω έτσι. Φύγανε δύο πολύ σημαντικοί. Εντάξει. Η μία είναι η γογό μας Κώστα που ήταν τηλεπερσόνα παλιά, ας πούμε.
0: Ακουστά, όχι πολλά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: έχασε την, ξέρεις, τη ζωή με την επαρατονόσο που λέμε και είναι, ήταν η γυναίκα του Τραγιανού Βέλα.
0: Ποδοσφαιριστή και προπονητή.
1: Έτσι, ναι. Τη ΣΑΕ και τα λοιπά, στον Άρη έπαιξε ο Τραγιανός, στην Εθνική τότε από το 2004 που πήρανε το Ευρωπαϊκό και δυστυχώς ένα φιλαράκι μου από τη Δράμα που οι περισσότεροι τον ξέρουν, ο Παρασκευάς, ο Άντζας Δραμινός, πάει ο Βούλης.
0: Πόσο ετών θα ήταν τώρα?
1: 49 ετών ο Βούλης.
0: Το μικρός.
1: Μικρός, έχασε γι' αυτό στην... και αυτό το ίδιο πρόβλημα είχε, αρρώστησε. Τι να πεις, ξέρεις, τώρα δεν θέλω να αναφέρω, ξέρεις, μετά τα εμβόλια και με αυτά εδώ ρε παιδιά τώρα, τι να πεις.
0: Γι' αυτό πάρα πολλοί έχουν παρατήσει, έχουν χάσει τις δουλειές τους για τα εμβόλια, το λεγόμενο COVID από το 19 έως το 23.
1: Ναι, και μετά από εκεί και πέρα όλοι πέφτουν σαν
0: εγώ νομίζω, φύγανε πολλοί από αυτό.
1: Μα και εγώ πιστεύω ότι ο Βούλης ήταν φίλος μου, έτσι.
0: Ότι
1: που έπεσε
0: τον επηρέασε.
1: Βέβαια τον επηρέασε. Μιλάμε τώρα ένα παιδί δύο μέτρα, άμα τον έβλεπε Αβέρο, άμα τον έβλεπε τον Παρασκευά. Τον
0: πολλοί Άντζα, το πιστεύουν αυτό που έχει πει αυτή τη στιγμή.
1: Απίστευτο παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ό,τι και να σου πω, λίγα είναι. Έτσι.
0: Έχω να απορρίσω με αυτές τις ενέσεις που βάλανε από το 19 έως το 23. Πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει 5 ενέσεις και πήραν ξανά τον λεγόμενο κορονοϊό.
1: Ναι. Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, με 5 ενέσεις δεν ήταν αρκετά να μπορεί να προστατεύσει το σώμα του ανθρώπου?
1: Ναι.
0: Εγώ Κώστα δύο έβαλα και αυτές μετά νιώσα. Αν μπορούσα να τις βγάλω θα τις έβγαζα.
1: Εγώ αλλά, δεν έβαλα καμία φίλε και τον πέρασα τον κορονοϊό, αρρώστησα 10 μέρες έτσι, και έκανα, ξέρετε, είχα. Και...
0: κορονοϊός φοβίζει τον κόσμο με την καινούρια λέξη κορονοϊός. Έτσι. Ένα κρύωμα είναι μια συγγένεια του λεγόμενου φλου που λένε. Το κρύο τίποτα άλλο δεν είναι.
1: Και ο κορονοϊός υπάρχει εδώ και πόσα χρόνια, έτσι. Ακόμα και το 50 και το 60 κολούσανε. Τώρα απλά το διεδώσανε πολύ, να μην πω πώς.
0: Είχανε τους λόγους τους.
1: Δισεκατομμύρια
0: είχανε τους λόγους
1: τους. Και τώρα βγάζουν έναν άλλον καινούριο, έτσι. Έρχεται.
0: Εμπόλα ήταν πιο παλιό.
1: Όχι το εμπόλα, άστο τον εμπόλα.
0: Άλλο.
1: Χανταϊός. Έχετε,
0: αυτό που
1: περιμένετε.
0: Ήταν στην κρουαζιέρα. Βέβαια. Που πια είναι σε μια ισπανική κρουαζιέρα.
1: Έτσι, θα το περιμένω να το βρούμε.
0: Εγώ δεν
1: μας
0: βάζω ξένα υγρά στο σώμα μου. Κώστα, ό,τι και να γίνει. Στο σπίτι εκεί. Βάρκα ψάρεμα σπίτι, βάρκα ψάρεμα σπίτι κτλ. Τίποτα άλλο. Δεν πάω. Δεν βγαίνω και έξω. Ούτε και στο σταθμό άμα τύχει. Θα το κάνουμε από το βάρκα από μέσα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάμε Κώστα στο πρόγραμμά μας. Κώστας Καραφώτης, είσαι μια φωτιά.

0: Ναι, λοιπόν, Κώστας Καραφώτης ήταν σε αυτό το τραγούδι που έχετε ακούσει.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
0: sponsor. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι. Κώστα, σήμερα το πρωί που ήρθα εδώ στο σταθμό, μόλις άνοιξε το γραφείο, πήρα μια πληροφορία.
2: Για πες.
0: Για τον καλό μας πρόεδρο, τον ακούραστο μας πρόεδρο, συνεργάτη να τον πούμε και αυτό, τον κύριο Παντελικόντη.
2: Μάλιστα.
0: Κάτι είχε γίνει εδώ στο 4EB την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Okay.
0: Μια συγκέντρωση, βραβεία δίνανε.
2: Α, ναι.
0: Και δεν ξέρω, και κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ασχοληθώ πολύ. Και ο πρόεδρός μας πήρε ένα βραβείο as a legend of the 4EB.
2: Μπράβο.
0: Legend τώρα τι είναι, θρύλος είναι.
2: Σαν θρύλος είναι.
0: Σαν θρύλος για τις εργασίες που προσφέρει.
2: Μπράβο.
0: Και πήρε
2: μπράβο.
0: Ένα άλλο βραβείο και χειροκροτήθηκε από το 4EB κτλ. Αλλά όπως έχω πει, δεν γνωρίζω πολλά να πω και έτσι μπορεί να είμαι γελίος και κουραστικός αν λέω άλλα από τον άλλον.
2: Ναι, ναι,
0: ίσως
2: κάτι, ναι, ναι.
0: Ο Παντελής Κώτης μαζί με το Μετοχιανάκη να το
2: κάνουμε,
0: ασχολήσουν, ναι. Αν χρειάζεται ή αν το θέλουν. Πάντως τα συγχαρητήριά μας.
2: Βεβαίως,
0: κύριε Παντελή Κώτη, για αυτό το βραβείο, για αυτό το μέταλλο που έχεις πάρει. Πάμε ξανά για Μανώλη, τι λες.
2: Ο Μανώλη Αγγελόπουλο.
0: Θα μας κυνηγήσουν.
2: Ο αγαπημένος μας.
0: Θα μας κυνηγήσουν.
2: Δεν μπορούν και τώρα που δεν έχουμε και τηλέφωνο να μας
0: κάτσουν. Τρία τραγούδια έχω επιλέξει σήμερα για τον Μανώλη. Πάμε.

στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή εμβολιάζομαι συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε το τραγούδι μου παρήγγειλε τα Εδώνη, τραγούδι που της τεχνικής νοημοσύνης, παραδοσιακό ασφαλώς όπως έχετε ακούσει. Τι ωραίο τραγούδι, αυτή η τεχνική νοημοσύνη δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πού θα πάρει την ανθρωπότητα. Σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν ούτε τραγουδιστές, μα ούτε και όργανα. Κώστα, σε βλέπω και βιάζεσαι, μήπως θέλεις να πεις τα αθλητικά, τα ωραία αθλητικά που ο Ολυμπιακός κέρδισε το.
1: Έχουμε κάτι έτσι.
0: Για βάλε μπροστά, για πες ό,τι νομίζεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε ο τελικός της EuroLeague, της Basket League, στην Champions League, πώς να το πούμε, έτσι, που γίνεται στην Ευρώπη, της EuroLeague, Ολυμπιακός Real Μανδρίτης 92-85. Κέρδισε ο Ολυμπιακός, το πήρε, πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, να πούμε έτσι κάνα δύο λογάκια εδώ πέρα που έχω βγάλει. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Real Μανδρίτης στο T-Center και έφτασε στο τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα αγχώθηκαν πολύ. Είδαν εκείνους του Σέρτζιο Σκαριόλο να μειώνουν στους τρεις στα τελευταία δευτερόλεπτα από 88-80 που ήταν, στα τελευταία δευτερόλεπτα το κάνανε 88-85 και ο Φελίθ να χάνει το τρίποντο ισοφάρισης. Όμως άντεξαν και είναι πλέον στην κορυφή της Ευρώπης. Πρώτος σκόρερ των Ελευθερωτεύκων ήταν ο Φουρνιέ με 20 πόντους, με τον Πίτερς να τον ακολουθεί με 16, έχοντας την κορυφαία αξιολόγηση. Διψήφι ήταν και ο Βενζένκοφ με 12 και Γόκα με 10. Από την απέναντι πλευρά ο Λάις σταμάτησε στους 24, έχοντας 21 στο πρώτο μέρος, με το Χεζόνια να έχει 19 και τον Φελίθ 13. Αυτά για τον Ολυμπιακό μας.
0: Κώστα, άκουσα καλά, είναι το τέταρτο.
1: Το τέταρτο, ναι, αλλά έχει λίγο να φάει ψωμί για να φτάσει στο Παναθηναϊκό, νομίζω.
0: Εντάξει, τι 7, τι 4, 3 είναι επομένου, αλλά αυτά τα 3 θέλει δεκαετία να πάνε,
1: ναι,
0: να φτάσουν,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, δύσκολο,
0: και αν δεν κάνω λάθος, η Real Madrid έχει 12, 11, κάπως εκεί πρέπει να έχει.
1: Έχει, ναι, εντάξει, Real Madrid είναι.
0: Τέλος πάντων, για μας είναι ένα μεγάλο έπαινος, είναι μια μεγάλη χαρά για την Ολυμπιακή την ελληνική μας ομάδα να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και του άξιζε με τη σημασία της λέξεως του Ολυμπιακού, γιατί τα τελευταίες 4-5 εβδομάδες τα έχει δώσει
1: έτσι
0: όλα. Έφτασε στους 4, στους 2 και πήρε
1: έτσι
0: και το κύπελο, το ευρωπαϊκό.
1: Τελευταία ήττος ήταν, μέσα έξω πάντου κέρδιζε.
0: Ναι, η χρονιά πήγε για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι,
0: η ΑΕΚ, όπως είπαμε, κέρδισε το πρωτάθλημα
1: έτσι
0: και βρίσκεται στο Champions League, όπως και ο Ολυμπιακός δεύτερος στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Το ποδόσφαιρο,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: ξανά τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και με αυτό
1: και πάντα
0: το
1: τέτοια, έτσι.
0: Και
1: πάντα
0: βλέπεις
1: τέτοια,
0: ανεβαίνει
1: φυσικά,
0: και η Ελλάδα μας, γιατί να την υπολογίζουν ότι στο μπάσκετ βαράει.
1: Όλοι
0: παρόλο που οι παίκτες είναι οι πιο πολύ ξένοι, όπως και το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: εντάξει, έτσι όπως έγινε,
0: πολύ ωραία.
1: Έτσι όπως έγινε, ναι.
0: Κώστα, θα είμαστε απαράδεκτοι αν δεν παίξουμε τα παιδιά του Πειραιά.
1: Για πες μας.
0: Αλλά όχι με τη Ζωή Λάσκαρη. Θα παίξουμε τα παιδιά του Πειραιά. Είναι μια ορχήστρα, ο Andrew Ree, αν τον γνωρίζετε,
1: ναι,
0: ποιος
1: βεβαίως
0: είναι, ο
1: Andrew
0: Ree με το βιολί, η
1: ποβερός
0: οποία τραγουδάει, η Ελληνίδα Σταύρου είναι το όνομα της, δεν θυμάμαι, αλλά θα το βρω και θα τα πούμε σε λίγο. Τα παιδιά του Πειραιά, λοιπόν, για χάρη του Ολυμπιακού που πέρασε το ευρωπαϊκό.

Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Χριστίνα Πέτρου για χάρη της ομάδας του Ολυμπιακού που κέρδισε το Ευρωπαϊκό. Τα παιδιά του Πειραιά, όπως έχω πει, με την Χριστίνα Πέτρου.

0: Ναι, λοιπόν, Χριστίνα, Χριστίνα Πέτρου, τι ωραία ερμήνευση τα παιδιά του Πειραιά. Καλή μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά και καλωσορίσετε στο πρωινό σημερινό πρόγραμμα με ημερομηνία όπως έχουμε πει 26 Μαΐου το έτος 2026. Η συντροφιά με τον Αβέροφ.
1: Και τον Κώστα εδώ.
0: Κώστα σε λένε.
1: Για πες, έτσι με
0: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος, έτσι με πάτησε ο νόμος.
0: Τι ωραία, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι φωνάρα όμως που έχετε.
0: Α, το κάτι άλλο. Η συνοδεία που είναι όλοι είναι αυτός ο Έντρι. Δεν ξέρω, Γάλλος είναι, Αυστριακός είναι με το βιολί του. Είναι και καμιά πενηταρία όργανα. Και αυτή εδώ με ένα ωραίο γαλάζιο φόρεμα.
1: Εντάξει, απίστευτη.
0: Είναι το κάτι άλλο. Πανέμορφο κοριτσάκι με τέλεια φωνή. Μάλιστα, Χριστίνα Πέτρου. Δεν μου λες, ρε Κωστίκο, τι ζώδιο είσαι.
1: Παρθένος.
0: Παρθένος. Θα διαβάσω τώρα για τα 5 πιο πεισματάρικα ζώδια.
1: Αχα, ενδιαφέρον.
0: Το τελευταίο δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είμαι εγώ μέσα και δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να το πούμε, να το ακούσουν όλοι. Αχ, τι να πούμε. Λοιπόν, ακούστε τα πιο πεισματάρικα ζώδια. Είναι 5. Είσαι και εσύ στη λίστα. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Αλλά και να θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε, δεν έχουμε τηλέφωνα σήμερα. Για κοίταξε τον Κώστα. Ακόμα γυρνάει.
1: Ακόμα.
0: Είναι χαλασμένο. Λοιπόν, πάμε στα 5 πιο πεισματάρικα ζώδια. Πρώτος είναι ο Σκορπιός. Δεν είναι απλά πείσμα. Είναι στρατηγική αυτό που έχει ο Σκορπιός. Αν αποφασίσει κάτι, θα το πάει μέχρι τέλος. Ακόμα και αν πρέπει να κάψει τις γέφυρες πίσω του. Δεύτερος είναι ο Κριός. Το πείσμα του είναι σαν κεφαλιά σε τοίχο. Θέλει να περάσει το δικό του τώρα. Δεν ακούει κανέναν όταν έχει πάρει φόρα. Τρίτος είναι ο Λέων. Η περηφάνειά του δεν του επιτρέπει να κάνει πίσω. Αν παραδεχτεί ότι έκανε λάθος, νιώθει ότι χάνει το στέμμα του. Και τέταρτον είναι ο εγώκερος. Το πείσμα του είναι βουνό. Θα μείνει εκεί ακίνητος, πιστός στις απόψεις του, μέχρι να βαρεθείς εσύ και να φύγεις. Πω πω, αχ ρε εγώκερε. Τώρα τι να πω, ρε Κώστα, για τον Ταύρο που δεν μπορώ να το πω.
1: Θα του πεις. Θες δεν θες να του πεις.
0: Ξέρεις πώς αποκαλείται ο Ταύρος.
1: Είσαι Ταύρος.
0: Ο βασιλιάς του πείσματος.
1: Α, ναι.
0: Μα είναι. Και τύχε να είμαι εκεί γεννημένος. Πω, πω, ρε, μάι. Ο Ταύρος λέει είναι ο βασιλιάς του πείσματος. Δεν κουνιέται με τίποτα. Αν του πεις κάνε δεξιά, αυτός θα πάει αριστερά. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή του το είπες εσύ να το κάνει.
1: Ναι.
0: Τρομερό, δεν έπρεπε να το πω.
1: Μα, πότε
0: να σου πω, καμιά φορά,
1: Μάιο,
0: νιώθω έτσι. Καμιά φορά νιώθω έτσι.
1: Μάιο είναι το... Απρίλιο, Μάιο.
0: Μάιο.
1: Πόσο Μάιο είσαι?
0: Εγώ είμαι Πρωτομαγιά.
1: Α, Πρωτομαγιά, μάλιστα.
0: Αλλά ας πω, μου ταιριάζει σε μερικά πράγματα. Τι να κάνουμε, αλλά έχει περιθώριο να φτιαχτούμε. Πού θα πάει.
1: Τι καλά, μωρέ, θα μεγαλώσεις και θα βάζεις μυαλό.
0: Και ακόμα.
1: Και ακόμα μικρός.
0: Αχ, ρε Κώστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλα 2-3.
1: Για τον Παρθένο δεν λέει κάτι.
0: Για ποιο?
1: Το πιο καλό του παιδί.
0: Για ποιο? Καλό...
1: Για τον Παρθένο.
0: Παρθένος. Θα το βρούμε, θα το ψάξουμε. Θα βρούμε. Είσαι εσύ αυτό. Κάτσε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε. Τα πιο πεισματάρικα είναι ο Σκορπιός, ο Κριός, ο Λέων, ο Εγώκερος και ο άχρηστος ο Ταύρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλοι ακροάτες. Ένας άνδρας δείχνει το αληθινό του πρόσωπο όταν η γυναίκα του είναι άρρωστη. Μια γυναίκα δείχνει το αληθινό της πρόσωπο όταν ο άνδρας της είναι φτωχός. Τι λες καλέ. Τα αδέλφια δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο όταν πρόκειται για κληρονομιά. Αυτό είναι σωστό, Κώστα.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και οι φίλοι δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο όταν τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα, έτσι.
0: Και αυτό σωστό. Και συνεχίζω. Ένας ηλικιωμένος ρωτά τη γυναίκα του. Αυτό είναι σαν αστείο, Κώστα. Άκου το, έχει τη σημασία του. Ένας ηλικιωμένος θα ρωτά τη γυναίκα του: ρε γυναίκα, πόσα χρόνια ζουν τα γαϊδούρια? Γιατί ρωτάς, λέει, άντρα μου, άρρωστος είσαι.
1: Σωστός.
0: Ωραία, τι ωραίο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσω, πρέπει να το λέω. Να το πούμε ξανά, Κώστα, τι λες. Ένας ηλικιωμένος θα ρωτά τη γυναίκα του, ρε γυναίκα, πόσα χρόνια ζουν τα γαϊδούρια, γιατί ρωτάς άντρα μου, του λέει, άρρωστος είσαι. Και κάτι παρόμοιο. Ο γέροντας λέει, αγάπη μου, πριν κλείσω τα μάτια μου, θέλω να μάθω αν με απάντησες ποτέ. Μη φοβάσαι, πες μου την αλήθεια. Εγώ έτσι και να, όπως είναι τα πράγματα, έτσι και αλλιώς θα πεθάνω. Και τι απάντησή του έδωσε Κώστα? Και αν δεν πεθάνεις?
1: Έλατε.
0: Πού τα βρίσκουνε?
1: Άντε.
0: Πού τα βρίσκουνε, πού τα βρίσκουνε. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Κώστα, τι έχουμε μετά από αυτό το ωραίο τραγουδί το κριτικό? Έχουμε ανακοινώσεις, τι έχεις, κάτι έχεις?
1: Έχω κάτι, δύο ανακοινώσεις έχουμε, δύο παραγγελιακές.
0: Ναι, πάμε.
1: Να τις πω?
0: Ναι,
1: για βέβαια. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την πρώτη μας. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, λοιπόν, σε αυτή την ανακοίνωση, Κώστα, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κουράσει τώρα τελευταία να ζητάμε. Να ζητάμε, γιατί είχαμε και τον ραδιοέρανο που κάναμε για τον Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Αλλά για να παίρνετε πληροφορίες, μουσική, τραγούδια, ανέκδοτα, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, αθλητικές εκπομπές και οτιδήποτε μπορούμε να σας προσφέρουμε από το 4B, χρειάζονται μέλη. Και αν δεν έχουμε τον αριθμό που χρειάζεται, δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως, θα χάσουμε κάποια προγράμματα. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει ως Έλληνες που είμαστε.
1: Σωστά, σίγουρα, γιατί πάντα μας
0: θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Χθες το πανηγύρι καλά πήγε. Ήρθανε αρκετοί και πιστεύω και άλλοι λίγο αργότερα στις εκκλησίες.
1: Πάντα στο ελληνικό πνεύμα πιστεύω, φίλε, ποτέ. Δηλαδή στα δύσκολα πάντα είμαστε.
0: Τα ίδια προβλήματα έχουμε την τελευταία δεκαετία.
1: Ναι.
0: Τα ίδια προβλήματα έχουμε, είπαμε, δόξα τω Θεώ, βοηθάει η κοινότητα, οι ενορίες, οι εκκλησίες, συλλόγοι κτλ. Και έτσι καλώς. Αλλά ας πού θα πάει.
1: Έτσι είναι.
0: Πάμε στην επόμενη, Κώστα.
1: Λοιπόν, μήνυμα από τον Πάτερ Σταύρου. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του Ραδιο 4B, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδορη προσφορά σας στον ελληνικό ράδιο μαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Πρώτον, μπορείτε να καλέσετε τον Άγιο, Νικόλαο για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά στο 0738 44 60 63, από τις 9 έως τις 4 το απόγευμα. Δεύτερον, μπορείτε να έρθετε στη ρεσεψιόν και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπροσώπως. Τρίτον, ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας το τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου Westpac, BSB 043013, αριθμός λογαριασμού 89 17 76. Προσθέστε το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε την απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχετε ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον Πάτερ ή χρησιμοποιήστε μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την γενναιοδορία σας.
0: Αυτό είναι για τους, αυτοί που έχουν πληρώσει online. Ναι, αλλά αυτοί που έχουν πληρώσει cash και τα λοιπά δεν χρειάζεται να παίρνουν ξανά τηλέφωνα.
1: Δεν χρειάζεται να καθόλου.
0: Είναι πληρωμένα,
1: φυσικά,
0: ωραία.
1: Να μην ασχοληθούν καθόλου. Αλλά απλά έχει κάποιες διάφορες, 3-4 εδώ πέρα. 1-2-3 από ό,τι βλέπω.
0: Για την ευκολία, για να τα κάνουμε πιο εύκολα.
1: Για να μπορούν να.
0: Ο πιο εύκολος τρόπος είναι εμείς που μένουμε εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε, είναι καλά. Πήγαινε στο γεροκομείο να γνωρίσεις, να δεις και τον Πάτερ Σταύρο και το προσωπικό εκεί. Να δείτε και το γεροκομείο ξανά, να φρεσκάρετε τις μνήμες σας και τα λεφτά που έχετε δώσει θα πιάσουν τόπο. Και
1: σίγουρα,
0: λοιπόν, πληρώστε τα αυτά που έχετε υποσχεθεί και όλα θα πάνε καλά.
1: Για μένα το πιο εύκολο, που ξέρεις ποιο είναι, φίλε? Πάντα, πόσα είναι 100 δολάρια, πάρτε και τελείωσε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πας.
1: Πάντα κάς. Πάντα με ζητάδι είναι ο γονέ.
0: Πρέπει να πας εκεί. Λοιπόν,
1: και
0: αν δεν μπορούν κάποιοι, και γνωρίζουν κάποιο εκφωνητή, εγώ πραγματικά έχω πάρει πάρα πολλά. Ας τα δώσουν σε μένα και πάω εκεί και το δίνω τις αποδείξεις.
1: Είναι και ο Αντώνης, είναι και ο Παντελής, είναι πόσο και πόσο.
0: Όλοι, βεβαίως. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Αυτά
0: για τις ανακοινώσεις. Πάμε για Μανώλη ξανά.
1: Πάμε.

Κυρίες και κύριοι, να το επιθυμίσω ακόμα μια φορά, δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως, δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνούλα σας και εσείς την ακούτε τη δικιά μας μέσω μικροφώνου, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε εσάς λόγω που το τηλέφωνο έχει πρόβλημα. Σας παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, μην χάνετε τον καιρό σας. Σήμερα δεν υπάρχει τηλέφωνο. Ίσως αύριο, στα επόμενα προγράμματα, και εύχομαι να φτιαχτούν όλα. Πάμε, Σταυρούλα.

0: Ναι, λοιπόν, ήταν ο Αλέξης Πρεβενάς, πολύ ωραίο τραγούδι. Σταυρούλα ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε σε ένα διαφημιστικό, εν συνεχεία χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις που θα είναι και οι τελευταίες για το σημερινό πρόγραμμα.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά

Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε υπηρέτες και όμως τον αποκαλούσαν δάσκαλο. Δεν είχε πτυχίο και όμως τον αποκαλούσαν διδάσκαλο. Δεν είχε φάρμακα και όμως τον αποκαλούσαν θεραπευτή. Δεν είχε στρατό και όμως οι βασιλιάδες τον φοβούνταν. Δεν κέρδισε καμία στρατιωτική μάχη και όμως κατέκτησε τον κόσμο. Δεν έμενε σε κάστρο και όμως τον αποκαλούσαν Κύριο. Δεν κυβέρνησε κανένα έθνος και όμως τον αποκαλούσαν βασιλιά. Δεν διέπραξε κανένα έγκλημα και όμως τον βασάνισαν, τον σταύρωσαν. Τάφηκε σε τάφο και όμως σήμερα ζει. Η βασιλεία του δεν είναι από αυτόν τον κόσμο και όμως, καλοί μου άνθρωποι, βρίσκεται μέσα στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν. Μίλησε η αγάπη και συγχώρεση και τα λόγια του έχουν μεταμορφώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν προσφέρει υλικό πλούτο και όμως εκείνον τον θεωρούμε τον θησαυρό της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, δεν υποσχέθηκε επίγεια δύναμη και όμως το όνομά του οι αδύναμοι βρήκαν δύναμη. Κυρίες και κύριοι, αν και δεν άφησε γραπτά λόγια ο ίδιος, το μήνυμά του έχει γεμίσει αμέτρητες σελίδες. Κυρίες και κύριοι, στην αδυναμία του βρίσκουμε τη δική μας δύναμη, στο πάθος του βρίσκουμε τη σωτηρία μας, συνεχίζει να μας καλεί να μπούμε σε μια ιστορία λύτρωσης, σε μια ιστορία αγάπης και αιώνια ζωής. Καλοί μου άνθρωποι, το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και κλείνω με το τελευταίο, καλοί μου άνθρωποι. Ο Άγιος Ιγνάντιος είπε, «Μην κρίνεις κανένα, ούτε τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Δεν ξέρεις τι δάκρυα έχισε και έκρυψε η νύχτα του. Δεν ξέρεις πόσες φορές γύρισε πίσω. Μόνο ο Θεός βλέπει, μόνο ο Θεός ξέρει την καρδιά του. Αν κρίνεις, βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του δικαστή και εκεί δεν έχεις θέση, δεν είσαι δικαστής». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτά είχα σήμερα να σας πω για τα λόγια ζωής, για τα διάφορα και για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Έως την άλλη Τρίτη.

0: Ναι, λοιπόν, ο Καψούρης, ο Καψούρης με αυτή τη διαμαντένια, μα όχι και διαμαντένια, αυτή την ωραία φωνή που έχει, την διαφορετική από όλους τους άλλους τραγουδιστές.
1: Εντάξει, τη μάγικη, την... πώς να την πεις τώρα.
0: Εντάξει, ο Κατσαρή Καψούρη, δεν ξέρω πώς να πω τη φωνή του Γιώργου. Γιώργος
1: Μαργαρίτης τώρα, τι και να λέμε.
0: Είναι εντάξει. Το κάτι άλλο, είναι ωραίος.
1: Το ωραίος. Είναι το τραγούδι του, είσαι του κάτι άλλο. Ναι, να πούμε για αυτό που έγινε προχθές, στο τελικό.
0: Επέστασε, εγώ είμαι λίγο αδιάβαστος.
1: Ναι, επέστασε. Που μαλώσανε ο τέτοιος, ο Μαρινάκης με τον τέτοιον.
0: Σοβαρά,
1: τσακώδη. Με τον Δημητριάδη, τον ξέρεις τον Δημητριάδη.
0: Πρώην παίκτη του...
1: Όχι πρώην παίκτη, παιδί μου. Ο ανιψιός του Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη, τον μπερδεύω με τον Αδαμαντίδη. Ναι, για πες
1: το. Το πρώην, ο Μητσοτάκης του Μητσοτάκη, ο ανιψιός, ο Δημητριάδης, αυτός που ήταν στις υποκλοπές.
0: Τσακώθηκε με τον Μαρινάκη.
1: Με τον Μαρινάκη, πιάσουν και τα χέρια.
0: Σοπ.
1: Ναι.
0: Για στο πέστα,
1: τελικό, πέ... ναι. Τίποτα έτσι, κάποια βιντεάκια που προλαβα εκεί, δεν ξέρεις.
0: Καλά, και... Γιαννακόπουλος είναι ο Χερνάκης. Άλλο, ο Γιαννακόπουλος τα βάζει και με τον εαυτό του.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ο Μαρινάκης εκεί περπατούσε, ξέρεις, να δουν το τελικό. Της,
0: δεν ξέρουμε όμως τι λόγια είπε ένας, τι είπε ο άλλος, ας πούμε.
1: Όταν ξέρεις αυτό που έγινε στην Ελλάδα με τις υποκλοπές, έτσι, δεν ξέρω, έχεις ακούσει.
0: Ναι, βέβαια, ο υποκλοπές, ο ΠΚΠ,
1: τα λοιπά, έτσι, να σχολιάσουμε έτσι, πριν κλείσουμε. Αυτός που ήταν ο υπεύθυνος στις υποκλοπές, γιατί παρακολουθούσαν και τον Μαρινάκη. Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Μαρινάκη την ιστορία του τη γνωρίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Και να πεις για τον Μαρινάκη είναι λίγο. Αλλά
0: τώρα... είναι ελεύθερος.
1: Ναι, αλλά το να σε. Ακόμα είναι ελεύθερος, ναι. Που έπρεπε να είναι αλλού, το ξέρουμε αυτό έτσι.
0: Για να παρακτραπεί έτσι ο Μαρινάκης, θα πει ότι κάτι άκουσε, αλλά... κάτι τον πρόσβαλε, κάτι είπε ο άλλος. Και...
1: ο άλλος τον παρακολουθούσε τώρα, έτσι. Ό,τι και να λέμε, ο Δημητριάδης παρακολουθούσε τον Μαρινάκη τηλεφωνικές υποκλοπές. Τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Αυτά, πολλά αυτά, πράγματα έτσι, που δεν τα γνωρίζουμε. Ναι.
1: Τα αφήνουμε πάνω-πάνω πάνω, έτσι, ναι. Στον αφρό να μην σχολιάσουμε, γιατί ξέρω αρκετά γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν κάνω να μπούμε πιο.
0: Αυτά είναι. Αεροπλάνο θα πάρω. Πάμε.
1: Πού πάμε. Πάμε
0: που Ελλάδα. Αεροπλάνο θα πάμε, χάρη σε Αλεξίου Αγάθωνας.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ήταν η αείμνηστη. Τώρα τη λέμε αείμνηστη, γιατί τη χάσαμε και αυτή από τη ζωή. Έφυγε μια τέλεια φωνή. Και όχι μόνο η αείμνηστη Μαρινέλα, στο τραγούδι που μας ερμήνευσε Ερήνη.
1: You're listening to Radio 4EB on 98.1 FM. For now, for before, for later, forever. Everyday people, every day, 98.1. Radio 4EB. Enjoy your listening.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σήμερα το βράδυ με τον Παράκη, επίσης αύριο το πρωί με τον κύριο Μαυρή, τον Ζαχαρία, τον φίλο και συνεργάτη, αύριο το πρωί ημέρα Τετάρτη. Φίλοι μου, από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου, να σας χαιρετήσω. Γεια σας, καλό απόγευμα να έχετε και μην ξεχνάτε, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας από μένα.
2: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη τώρα, έτσι. Αυτά.
0: Εδώ, στο 141 Main Street Kangaroo Point.
2: 141 είναι Main Street.
0: Και αν θέλει κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει την εκπομπή ζωντανά, μπορεί να έρθει.
2: Φυσικά, εδώ
0: είναι.
2: Εδώ θα τον περιμένουμε.
0: Προσκαλούμε.
2: Θα τον έχουμε live εδώ μαζί μας.
0: Γεια σας.

κάτι που θα μας καλέω. Απαγγέστε μας τα μάτια. Σαμουάρ, από λίγο έρθει ο κάτι.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στο Radio 4EB. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λαχής Χαραμίδας, που επιμελήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. How are you, my friend?
0: Μια χαρούλα. I'm feeling a little bit κουρασμένος. από το Σάββατο Κυριακό που μόλις πέρασε. Είχαμε μεγάλη εβδομάδα και θα το μιλήσουμε λίγο πιο μετά στο πρόγραμμα. Έχουμε πολλά νέα να πούμε. Αλλά μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δούλεψα σήμερα και καλά θα πάμε για την εβδομάδα. Εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, about the same, a little bit worse for wear, but that is the beauty of last week, and like you said, we'll talk in more detail about it later in the show. That was Tata with Apo Sena Thapao, a new release song just a couple of days ago. I like it.
0: With Konstantinos Padzis and Akis Diximos, Baraki. That was a Baraki opening special. But we have lots of music fresh off the decks, some summer hits. And some good vibes, you know? It's going to be a good evening.
1: This is a show for you, the people, just like last weekend, which we'll go into more detail about, where we celebrated the 50th anniversary of the Bunny Yiddy. The show is for people, for you. Plenty of songs, like you said. If you want to get more involved in the show, I encourage you to follow us on our socials if you aren't already. That's your way to stay in the know. You can reach out to us if you've got any song requests. In the meantime, though, if you are celebrating anything special, you'd like us to give you a shout out. Maybe you've got some lived experience that you wanted us to announce, like, you know, talk about on the air from last weekend at the Bunny Yiddy. Feel free to give us a call in the studio. Our number is 3240-8686. That number again, 3240-8686. In the meantime, let's head back into the music. Just 11 days ago, this was released. You're listening to Lena Zivgara with Mavra Fengaria. Ακούτε Radio Παράκι.

0: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι. Μόλις ακούσατε τον Γιώργο Λιβάνη και Στρατ με «Δεν απαντάς» στο τραγούδι της ημέρας, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Ξεκινάμε. Μήνυμα από τον Πάτερ Σταύρο. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του Radio 4EB, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδορη πρόσφορα σας στον ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Αν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Μπορείτε να καλέσετε το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για την πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά στο 04 38 44 60 63 από τις 9 π.Μ. μέχρι τις 4 μ.Μ. Μπορείτε να έρθετε στη reception και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπρόσωπος ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου Westpac BSP 04 30 13 αριθμός λογαριασμού 89 17 76. Προσθέστε το όνομά σας ώστε να σας στείλουμε μια απόδειξη. Αν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχετε ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον Πάτερ ή στείλτε του μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη γενναιόδωριά σας. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν το συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προαύλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
1: Thank you very much, Evan. So for those of you playing at home that are just tuning in now, a huge thanks has been again to everyone that donated across the last couple of weeks as part of the Greek Language Program's Radiothon to raise much needed funds for St. Nicholas Aged Care. And Father Savro extends on behalf of himself and the St. Nicholas Aged Care team their thanks for everyone's donations. If you have not already completed your pledge, we encourage you to either contact St. Nicholas Nursing Home during business hours of 9 a.m. to 4 p.m. That number is 3844-6063. That number again, 3844-6063. Or you can visit St. Nicholas Aged Care directly, again, during business hours, head to reception and let them know that you are here to complete your pledge as part of the Greek Radiothon, and they'll be able to help you out there. And in addition to that, it is that time as well on behalf of 4EB that we ask all of our existing members to renew their memberships if they have not already before June the 30th. If you're looking to become a member, you're welcome to call 4EB during business hours on 3240-8600 or just visit the 4EB website and you can complete your membership there. Though there are many people out there that may not be aware that the state government subsidizes some of the expenses for 4EB, which is a community radio station, but the majority of the funding actually comes from the membership of all of our listeners, not just for the Greek program, but for all of the different language groups that form part of 4EB. But personally, I think our Greek language group are the best.
0: No bias whatsoever.
1: No bias at all. No, not at all. I say live on the air during a Greek language program. but guys, what most people don't realize is without the patronage and the membership of our listeners, it is possible that we may not have the same, we may lose valuable radio hours. And the Greek language program has a program, I believe, every morning and night, every day of the week. So we don't want to risk losing valuable radio hours. So if you are interested in becoming a member, please do. It's one of the best things and it's tax deductible. Would you agree, Evan?
0: Very well said. I'm not an accountant, but I like what you're saying and I'm picking up what you're putting down.
1: It's a donation. So,
0: well, there you go.
1: It is essentially a donation.
0: Yes, true. Yes, it is. So please, if you can, go ahead and do those things. Like you said and like I said before, there's a few different ways you can do it to get involved. So please get amongst it.
1: Speaking of getting amongst it.
0: We are going to go back into
1: the music. Do you like the segue?
0: Thank you, Lucky. Thank you for the segue. We have Nikiforos Vithoulikas with Kalokeri στην Ελλάδα.
1: I didn't know that was his last name. I thought it was always just Nikiforos. Now he's using his last name.
0: Vithoulikas.
1: Vithoulikas, yeah. I've never seen him. I thought he was always almost like Nino as well. Like, or Stan.
0: Ξυπόλυτο.
1: Just like yeah. Madonna.
0: Αντιπυριώτης.
1: Well, now it's Antipariotis, yeah.
0: What's Madonna's last name?
1: I don't know. Windsor? Mm. Now I'm thinking of the royal family.
0: that's pretty hectic mix up. Anyways, guys, we're going to get back into the music. You're listening to one of the big hits of the summer, we hope. So, Kalisa Sakurasi, you're listening to Radio Baraki and 98.1 FM.